0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλώς τους. Μεν το 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας και σήμερα στο πρωινό της Δευτέρας, σαν 10η μέρα του Μαΐου, είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε σωστά συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την ημέρα που έχει και τη δικιά της σημασία, ιστορική σημασία. Αν πάμε λιγάκι, όχι, αρκετά πίσω τον χρόνο, σαν σήμερα το 1926, έγινε η δικτατορία της Φούστας, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος εξέδωσε μια πρωτοφανή διαταγή απαγορεύοντας στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες πάνω από 30 εκατοστά από το έδαφος. Τόσο κοντές δηλαδή. Και όλα αυτά σε δημόσιους χώρους. Βεβαίως υπήρξαν και συλλήψεις, βεβαίως και υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις για να φτάσουμε σήμερα, ρε παιδάκι μου, να φοράμε ό,τι φούστα θέλουμε. Τουλάχιστον. Καλημέρα μας, Βιβί Παπαστάθη και Μέντα το πρωί μέχρι τις 10.

0: Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν και αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Μέντα το πρωί, σαν σήμερα το 1990. Φίλε, έφυγε ο στράτος και παρέλυσε το κράτος. Είναι πάρα πολύ σαφός αυτός ο στίχος που τραγουδήθηκε από πάρα πολλούς. Ο στράτος Διονυσίου φεύγει από τη ζωή, αυτός ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής που πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια δισκογραφική κληρονομιά, δισκογραφική ιστορία, θα τολμούσα να πω. Και μιλώντας για αυτές τις δισκογραφικές ιστορίες, έχουμε και εμείς εδώ μια δισκογραφική ιστορία την οποία θα την τιμήσουμε. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και θα την τιμήσουμε στα Menda Icons. Μπορείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που σας ενώνουν, τα τραγούδια που αγαπάτε λίγο περισσότερο από το ρεπερτόριο της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Μπείτε τώρα λοιπόν στο site μας mendo88.gr, ακολουθήστε τη διαδικασία και η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα γίνει το επόμενο Menda Icon εδώ του σταθμού μας. Menda το πρωί μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menda88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menda88.gr.

0: Πρωινό της Δευτέρας και είναι μια εβδομάδα η οποία θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί την Παρασκευή έχουμε κάτι να περιμένουμε. Ή τουλάχιστον ένας τυχερός από εσάς έχει να περιμένει ένα ταξίδι μέχρι την Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Την Παρασκευή που μας έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου θα γίνει η μεγάλη κλήρωση σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου ένας τυχερός θα φύγει για 5 μέρες με έναν άνθρωπο της επιλογής του, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτό είναι το Μέντα ταξίδι λοιπόν, το οποίο ήρθε η ώρα. Στις 8 η ώρα θα έρθει και η λέξη που σε ταξιδεύει. Μόλις την ακούσετε θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και μετά η θεά τύχη θα κάνει τα δέοντα έτσι ώστε να έρθει η Ιταλία λιγάκι πιο κοντά στο δικό σας πλάνο. Καλημέρα μας λοιπόν, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.

Τι καταλαβαίνετε με το χρόνο λοιπόν και με, το, και με την ώρα θα παλέψουμε Δευτέρα. Τώρα θα μου πεις είναι 7 και 5. Η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα κοιτάς το ρολόι και λες όχι ρε φίλε, ό,τι ώρα και να λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντε 88 και μέντε το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα. Είναι, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ έντονο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είμαι η Βιβί και δεν πήγα στους Μετάλλικα. Ξεκινάω με αυτή την δήλωση. Βέβαια, καλά κάνατε, ήταν εξαιρετική η συναυλία. Ζήλεψα να σου πω την αλήθεια. Έχει τέτοιο παλμό, έχει τέτοια κίνηση. Μπράβο. Εντάξει, ραντεβού βεβαίως σε άλλα γήπεδα εμείς. Από την άλλη μεριά, θα πας εκεί πέρα τώρα σήμερα στη δουλειά, θα δεις τα γραφεία εκεί πέρα, τέλος πάντων στον χώρο εργασίας. Ο ΑΕΚτζής ο άνθρωπος φαίνεται. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό χθες και όλα τα πράγματα λοιπόν είναι μέσα στο κυτρινό μαύρο από σήμερα. Και από την άλλη μεριά, νομίζω είναι η μουσική και ο αθλητισμός είναι που έσωσαν το Σαββατοκύριακο. Πρωταθλητής Ελλάδας η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ, πρωταθλητής Ελλάδας στους Κρίκους Ελευθέρης Πετρούνιας, γιατί στη Θεσσαλονίκη έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και βεβαίως έχει το χρυσό, άλλο ένα χρυσό στο στήθος του. Αυτό ήταν ο απολογισμός λοιπόν 2 ημερών που έχουμε να βρεθούμε. Φανταστείτε μέσα στις επόμενες 5 ημέρες το τι έχει να γίνει που θα ξεκινάμε μαζί την ώρα. Την ημέρα. Τη διάθεση. Έλα να μου πει κάποιος τι λέει εδώ. Αυτά τα καταλαβίστηκα ρε παιδάκι, μην τα κατάλαβε ποτέ κανένας. Σίγουρα όμως δίνουμε τον υπέροχο ρυθμό της Δευτέρας. Καλημέρα μέχρι και τις 10 μαζί. Καλή εβδομάδα.

0: Κοίτα να δεις πως συναντιόμαστε κάθε φορά που ραγίζει ένας κόσμος, κάθε φορά που έρχεται μια ρογμή και είναι ακριβώς αυτή η φορά που θα δώσει το πρώτο φως της ημέρας. Ήρθε το πρώτο φως, είναι λιγάκι συννεφιασμένο. Συννεφιασμένη θα είναι η μέρα σήμερα, αλλά θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. 14 λεπτά και μετά τις 7, μέντε 88 και στο πρωινό της Δευτέρας, ο μήνας έχει 11. Το ξεκόλλησα δηλαδή το χαρτάκι από το ημερολόγιο. Πάμε να δούμε τι λέει από πίσω. Αυτό το τετράστιχο το οποίο είναι ό,τι πιο κοντινό τέτοια ώρα έχω σε ποιήση, παιδιά. Και πιστέψτε με, τα πράγματα όταν τα ξεκινάς με ποίηση, όταν η ημέρα ξεκινάει με ποίηση, ναι, μπορεί να ανέβει και η πίεση. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Σήκωσε τα ματάκια σου βαθιά να τα κοιτάξω και απολύπεις σε χαρά τα δάκρυα να αλλάξω. Αχ, ναι, ένα τέτοιο άνθρωπο τον θέλουμε. Δεν έχουμε δάκρυα λύπη σήμερα, αλλά σίγουρα θα θέλαμε κάποια δάκρυα χαράς. Αν ενδιαφέρεστε, εδώ είμαστε, το Viber το ξέρετε, 6978-088-088. Ρίπτε τα σημειώματα εκεί και βεβαίως απαντώντε σε πρώτο χρόνο.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ μακαρόνια. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Είμαστε ακριβώς στα 27 λεπτά μετά τις 7 στο πρωινό της Δευτέρας, που δεν περιμέναμε να είναι τόσο μουντή, η αλήθεια είναι. Έχουμε συναυγές, αλλά όχι ακευχές. Και θα μπορούσαμε να έχουμε ακευχές. Είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, αλλά είναι αυτή η εβδομάδα η οποία είναι κυριολεκτικά, παιδιά, εβδομάδα Eurovision. Κάναμε ένα μικρό απολογισμό για το Σαββατοκύριακο, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Κυριολεκτικά Eurovision. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο κιόλας, ο Ακύλας κέρδισε αρκετές θέσεις, κέρδισε έδαφος στα προγνωστικά και είναι στη δεύτερη θέση, από ό,τι μαθαίνω. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να είναι στη δεκάδα. Εμείς δεν θα είμαστε πουθενά, στις τηλεοράσεις απέναντι θα είμαστε. Πολλές πιθανότητες να είναι στη δεκάδα, ακόμα περισσότερες πιθανότητες να είναι μέσα στην πεντάδα και αρκετές πιθανότητες να έχει και πρωτιά. Αυτά είναι τα καλά μαντάτα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να οργανώσουμε πάλι τις παρέες, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Είτε παρακολουθεί κάποιος Eurovision είτε όχι, διοργανώνουμε τις παρέες, ανοίγουν τα σαλόνια, τώρα θα ανοίξουν και τα μπαλκονοπαράθυρα εντελώς για να μπει και η δροσιά του Μάη, και έτσι ακριβώς θα το περάσουμε. Καλημέρα λοιπόν, καλή μας εβδομάδα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα όπως πάντα, μέχρι τις 10.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Και η μέρα γύρισε και η εβδομάδα γύρισε και ξεκινήσαμε μια εβδομάδα η οποία στο τέλος της θα δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο σε έναν τυχερό εδώ της παρέας. Εξακολουθείτε και στέλνετε τα μηνύματά σας με τη λέξη που σε ταξιδεύει για να φύγετε σε αυτό το ονειρεμένο, ονειρικότατο και υπέροχο μέντα ταξίδι που έχουμε διοργανώσει για εσάς στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. 5 μέρες, 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Η ώρα είναι σχεδόν 8:20, στις 8 η ώρα για πρώτη φορά σήμερα θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει. Και μόλις την ακούσετε θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και ακόμα ένα μεταταξίδι θα γίνει δικό σας. Την Παρασκευή εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή Μέντα το πρωί, θα γίνει μεγάλη κλήρωση, θα φύγετε 29 Μαΐου, δηλαδή τώρα άμεσα. Και θα πάτε στην ιδανικότερη εποχή. Έχει πολύ καλές θερμοκρασίες, δεν έχουν σφίξει ζέστες δηλαδή, η φύση ανθίζει και πιστέψτε με, θα είναι 5 μέρες έτσι ακριβώς όπως τις ονειρευόσασταν, δηλαδή μέσα στην ηρεμία, μέσα στο ωραίο το τοπίο, μέσα. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Μέντα στα ραδιόφωνα λοιπόν, με αρκετή κίνηση στον Κηφισό, βέβαια, εκεί πέρα ξεκινάνε όλα τα προβλήματα κάθε μέρα. Υπάρχει ατύχημα στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αν ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας, μην πάρετε ζακέτα, ούτε ομπρέλα δηλαδή. Ξεγελάει λιγάκι αυτή η συννεφιά. Είναι η πρόβα του καλοκαιριού αυτή η εβδομάδα. 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα και αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα. Λίγο μετά τους 30 θα είμαστε. Βιβί Παπαστάθη λοιπόν μέχρι και τις 10. Καλώς βρεθήκαμε.

0: σε το ταξίδι.
1: Για όλες εκείνες τις νύχτες που έμειναν, για όλες εκείνες τις νύχτες που μας έφεραν ένα τέτοιο πρωινό, το οποίο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα βγάλει ήλιο, αν θα συνεχίσει στη συννεφιά, υπάρχει μια μικρή περίπτωση να ρίξει μια λασποβροχούλα, υπάρχει έντονη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Εντάξει, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της Αγκαροδευτέρας, πείτε μου τι είναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να σας πω, θέλετε να σας πω το μυστικό μάλλον της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα μας ενώσει αυτό το μυστικό. Είναι και μια εμπειρία που θα μας ενώσει, γιατί η μυρωδιά έχει από μόνη της μια εμπειρία. Θα πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Το μυστικό μας και σήμερα είναι ο καφές και συγκεκριμένα λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια, αλλά μπορείτε να διαλέξετε και τον άλλο με τη γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Έχω πάρει και τις δύο γεύσεις να τις δοκιμάσω. Τις δοκιμάζω ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα ποια μου αρέσει περισσότερο, αλλά σίγουρα όλη αυτή η ποιότητα και η γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε και σήμερα το πρωί. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με βανίλια, λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είδες λιγάκι λιγάκι, ακόμα και με τον καφέ, ακόμα και με το άρωμά του, τη φτιάξαμε με την Δευτέρα. Και φανταστείτε ότι έχουμε να φτιάξουμε μια ολόκληρη ζεστή εβδομάδα που ουσιαστικά τι θα είναι, είναι μια πρόβα καλοκαιρινή αυτή η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.
2: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα τσίγκου ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα.
9: Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
3: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φως. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στα πρωινά της Δευτέρας με αραιές νεφώσεις. Έρχεται αυτή εδώ η εβδομάδα, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια καλοκαιρινή πρόβα η οποία μας έρχεται αυτή την εβδομάδα. 28 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Και μετά, βεβαίως, ο υδράργυρος θα ανέβει την ανηφόρα, θα τραβήξει την ανηφόρα. Ανηφόρα τραβάνε και οι οδηγοί αυτή την ώρα στους δρόμους και γενικότερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Ειδικότερα, να το πούμε, ο Κηφισός αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί στο ρεύμα προς τον Πειραιά η κίνηση ξεκινάει από τη Φιλαδέλφεια, όπου υπάρχει σύγκρουση οχημάτων και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, είναι και τι είναι. Και μετά στην άνοδο υπάρχει πρόβλημα από τη Λένορμαν μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός έχει ανακοινώσει ήδη αυτό που βιώνετε όλοι εκεί. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το Ζεφύρι σχεδόν μέχρι και το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Προβλήματα επίσης εντοπίζονται στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας στην άνοδο, από την Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη, στην κάθοδο από τον Κόμβο Παραδείσου έως το Υγεία περίπου και στη Βασιλή Σοφίας από το Χίλτον και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος πάντων, έχει και κίνηση σήμερα. Άστο. Είναι αρκετά, αρκετά. Δεν θέλω να σας αγχώσω παραπάνω. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας και αυτή την εβδομάδα πρέπει να την πάρουμε με το καλό. Καλά, εντάξει. Τσαγκαροδευτέρα δεν θα νιώσουν σήμερα σε καμία περίπτωση οι εκτζίδες. Συγχαρητήρια, παιδιά. Εξαιρετικά. Είστε καλύτερη ομάδα και εντάξει, αυτό φάνηκε πια. Μιλάω για την πρωταθλήτρια Ελλάδας που ο κάθε εκτζής σήμερα που σέβεται τον εαυτό του θα κεράσει γλυκά. Και το λέω τώρα που είναι νωρίς, σε περίπτωση που το ξεχάσατε και θέλετε να. Θα σας το θυμίσει ένας δικός σας άνθρωπος. Προς το παρόν, τουλάχιστον άνθρωπος εδώ στο στούντιο με γλυκά δεν μπήκε. Παραπέρα είχαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Και το μαγικό είναι όπως συναντιόμαστε καθημερινά εδώ στον αέρα του Μέντα 88 από τις 6 μέχρι και τις 10. Τα συνομιλούμε, εναρμονίζονται οι διαθέσεις μας και βάζω μια μεγάλη παρένθεση εδώ. Ήρθε ένα μήνυμα, μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι μόνο με την άδειά του, είναι με την δικιά του την επιθυμία. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα. Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βιβί. Ο Γιώργος είμαι από τις Σέρες. Κοίτα, δεις που φτάνει χάρη μας, σε Σέρες. Λοιπόν, καλημέρα στις Σέρες. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά πρώτη φορά στέλνω με αφορμή αυτό που είπες, είμαι ΑΕΚ και κέρασα γλυκά στη δουλειά. Διάβασε το μήνυμά μου για να τα ακούσω. Εντάξει, τα ακούσαμε. Ο Γιώργος κέρασε. Μακάρι να κεράσουν και οι υπόλοιποι ΑΕΚτζίδες, γιατί είναι πολλοί. Εδώ λοιπόν και εμείς τα τραγούδια, που κερνάμε τραγούδια βεβαίως, αλλά πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα κατευθείαν. Αν είστε ως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Είναι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Sir Στέλιου Χατζιωάννου, που έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinombo, Ferry Hopper, Empolishop, Polycool και Refluence. Και πολλές άλλες βέβαια. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά 300.000 ευρώ. Περισσότερα θα μάθετε στο stelliosfoundation.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφική

0: Περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Ουπς! Αουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
7: Πού

0: Όποιος φοβάται, τι κάνει, πέφτει και κοιμάται. Κάπως έτσι δεν μεγαλώσαμε με κάτι τέτοια ωραία ποιηματάκια, τα οποία μας τα έλεγαν οι μαμάδες. Και η αλήθεια είναι ότι είχαν πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο φόβος θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και φεύγει από τη δικιά μου την καθημερινότητα. Γιατί πλέον τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα δεν έχω καμία επαφή με ειδήσεις, δεν ανοίγω τηλεόραση παρά μόνο άμα είναι να δούμε καμιά σειρά, καμιά ταινία. Και αυτό σε οικογενειακή συνθήκη. Μόνη μου δεν κάθομαι να δω τίποτα. Τώρα θα μου πεις πώς περνάει ρε Βιβούλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν σας πω τι έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα πείτε το κοριτσάκι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Ή τέλος πάντων, εντάξει. Χάζευα πελαργούς. Live streaming. Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια. Κάποια στιγμή ένας ακροατής μου στέλνει ένα link και μου λέει: Να, εδώ πέρα μου λέει είναι ολόκληρο το βασίλειο. Αυτό ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το βρήκα μέσα στο YouTube. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρίσκεις live streaming, να βλέπεις τι γίνεται σε μια παρέα, σε μια οικογένεια πελαργών. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι σε κάποια άλλη πλατφόρμα, σε κάποιο άλλο site, αναδημοσιεύονταν αυτό το live streaming και εκεί πέρα είχε chat, γιατί στο YouTube έχουν απενεργοποιηθεί τα σχόλια. Λοιπόν, το καλύτερο ήταν ότι καθόμασταν και συζητάγαμε άνθρωποι τώρα, πολλοί και όχι αστεία. Ήμασταν τουλάχιστον 1500 άνθρωποι ταυτόχρονα, για το αν έχουν μεγαλώσει αρκετά τα μικρά, για το γεγονός ότι το αριστερό εκείνο εκεί πέρα μου φαίνεται λιγάκι πιο αδύναμο από τα υπόλοιπα. Καλημεριζόμασταν και ήταν να είμαστε σε μια συνθήκη φυσική, κυριολεκτικά φυσική και φυσιολογική, χαζεύοντας τους πελαργούς. Όλο αυτό τέλος πάντων εμένα με απασχολεί κανένα δύο εβδομάδες τώρα και έψαξα και βρήκα και άλλες τέτοιες web κάμερες οι οποίες κάνουν live streaming από διάφορες τέτοιες αντίστοιχες φωλιές πελεκάνων. Βρήκα στην Πολωνία, την Τσεχία, την Ολλανδία, ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκα μία. Οπότε να, αυτό έκανα το Σαββατοκύριακο και έψαχνα να βρω μήπως υπάρχει και κάτι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι κρίμα, γιατί είμαστε ένα σταυροδρόμι σε αυτά τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία μας προσφέρουν τόσο μα τόσο ωραίες εικόνες. Τώρα θα μου πεις ρε Βιβούλα, τι το ενδιαφέρον έχει να βλέπεις τα πτηνά να αναπαράγονται, να φροντίζουν ο ένας τον άλλον, να μεγαλώνουν. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ό,τι έχουμε ξεχάσει δηλαδή εμείς τα υπόλοιπα ζώα, τα οποία είμαστε μέσα σε νοικιστικό ιστό και έχουμε ξεχάσει ακριβώς τη φυσιολογική και τη φυσική ζωή των πραγμάτων. Παιδιά, εγώ όλο το Σαββατοκύριακο ξεκουράστηκα. Ήταν σαν να βρήκα. Ήρθε και το αντίστοιχο τραγούδι. Σαν να βρήκα τη σωτηρία της δικιάς μου της ψυχής. Ναι. Στις φωλιές των πελαργών. Πρωινό της Δευτέρας, πρωινό με μέντα. Ή αλλιώς μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

το πόσο χαίρομαι που έχουμε ίδια ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το πιο ενδιαφέρον ακριβώς, το πιο κατατοπιστικό ήταν αυτό του Διονύση, που λέει ότι για τους πελαργούς που λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τις web κάμερες, τα οποία αναγκάστηκα να βρω στο εξωτερικό για να κάνω, για να έχω αυτή την υπέροχη ιδέα, εικόνα, όχι ιδέα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Διονύσης λέει ότι υπάρχουν και εδώ κάμερες και τους παρακολουθούμε τους πελαργούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα μου στείλει link. Παιδιά, μόλις μου στείλει link θα σας το πω. Και είναι κιόλας, λέει, τώρα έχουν βγει, λέει, και οι νεώσοι, και είναι και θα τους βάλουμε τα μικρά δαχτυλιδάκια στα πόδια τους για την παρακολούθησή τους για αυτό το μεγάλο μεταναστευτικό ταξίδι. Να, αυτές είναι ωραίες εικόνες, παιδιά. Αυτές είναι ωραίες πληροφορίες να τις ανταλλάσσουμε. Όλα τα υπόλοιπα πραγματικά δεν μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεν το 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα και σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Ο Κηφισός έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των καθυστερήσεων και σήμερα. Τουλάχιστον 3 είναι τα ατυχήματα τα οποία καθυστερούν τους οδηγούς και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πάρα πολλές καθυστερήσεις στο 20 λεπτό για την λεωφόρο Αθηνών. Πυκνή ροή των οχημάτων αυτή την ώρα στην Κηφισία, στην κάθοδο της Μεσογείου αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. 23 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο σήμερα. Να δει μια πρόβα καλοκαιριού όλη αυτή η εβδομάδα. Και αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Είναι και αυτός ο ήλιος ο οποίος δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Και γι' αυτό και εμείς τη συναφιά δεν θα την αφήσουμε σε καμία περίπτωση ανεκμετάλλευτη. Η Κατίνα Παΐζη στην ποίηση, ο Βασίλης Δημητρίου στις μουσικές, ο Χρήστος Τιβαίος εδώ στην παρέα. Καλημέρα.

Για όλα εκείνα τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στην διαδρομή και στην παρέα της διαδρομής, έγραψε ο Άντωνης Μαρδής μου τη Χαρούλα Αλεξίου. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια είναι τα πιο αγαπημένα σας? Θέλετε να τα ψηφίσετε και να κερδίσετε και 1000 ευρώ? Αυτή είναι η μουσική έρευνα της Αθήνας. Θα τη βρείτε στο menta88.gr. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε το έπαθλο. Θα τα βρείτε όλα, όπως επίσης και πολλές πληροφορίες και οδηγίες στο menta88.gr. Καλημέρα, καλημέρα μας λοιπόν εδώ στα τραγούδια και στις μουσικές που κάνουμε και βόλτες. Και τι βλέπουμε, ρε παιδιά, στις βόλτες? Το είδατε αυτό, αν είναι δυνατόν? Η Taylor Swift είναι στην Αθήνα. Τι Σαββατοκύριακο και αυτό? Από τη μία μεριά η Metallica, από την άλλη μεριά η Taylor Swift. Όχι για συναυλία, καλεσμένη σε γάμο ήταν, άκου τώρα. Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, πότε θα τα προλαβαίναμε όλα, δεν ξέρω. Εγώ σε γάμο δεν ήμουν πάντως.

0: Και βεβαίως κάθε φορά που ακούμε τη φωνή του, καταλαβαίνουμε ότι ο Γιάννης Κότσιρας παραμένει, ήταν, είναι και θα είναι ένα μέντα icon για μας. Εξού και όλες το μεγάλο αφιέρωμα που κάναμε και το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στο site μας. Βεβαίως, ακριβώς την ίδια διαδρομή θα πρέπει να ακολουθήσετε για να ψηφίσετε τα τραγούδια του επόμενου μέντα icon που είναι Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πέντε επιλογές και μετά θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Πληροφορίες όπως πάντα στο menta88.gr. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα τώρα για να μιλήσουμε για εκείνους τους ανθρώπους μας που κάποια στιγμή, κάθε φορά έχουν τη δικιά μας την ανάγκη. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σας σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Και για να μάθετε περισσότερα θα πληκτρολογήσετε dosevaros.gr. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Είμαι ένα πεντάλεπτο, είμαστε πριν από τις 9 στο πρωινό της Δευτέρας, μέντα το πρωί, πώς αλλιώς άλλωστε. Βιβί Παπαστάθου πίσω από το μικρόφωνο και Λογάκη στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια του Σμπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.

αφού οριοθετήσαμε το ότι δεν πειράζει, να πούμε το ότι πειράζει. Αυτές οι συνηθίσεις καθυστερήσεις, αυτό που έχει γίνει η καθημερινότητα, αυτή η ταλαιπωρία, αυτό είναι που περάζει περισσότερο. Και πολύ περισσότερο όσοι κινείστε στην Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό που έχει μεγάλες καθυστερήσεις, η Καποδιστρίου, η κάθοδος της Μεσογείων. Τέλος πάντων, οι μεγάλες οδοί, οι μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου έχουν το πάρα πολύ κίνηση. Μιλάμε για κοκκινίλα και όχι αστεία. Εντάξει, να πω για ατυχήματα. Τι να πω τώρα. Άστο, και εκεί έχει πολλά ατυχήματα. Θα πω για ωραία πράγματα. Έχουμε αυτή την εβδομάδα μια πρόβα καλοκαιρινή, η οποία θα κοντίνει ακόμα περισσότερο τα μανί και θα φορέσει και τα μαγιό, γιατί αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα ολόκληρη τη εβδομάδα, σύμφωνα με του μετεωρολόγου. Το 28 το σημερινό θα ξεπεράσει του 30. Και μετά κάπω έτσι θα πάει και ολόκληρη την εβδομάδα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Ο εκτζή ο άνθρωπο φαίνεται σήμερα στη δουλειά. Φαίνεται και στο δρόμο. Υπάρχει ένα χαμόγελο, ένα κάτι τι. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ που έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας. Συγχαρητήρια και στον πρωταθλητή Ελλάδας, στους Κρήγους, τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος φόρεσε το χρυσό στο αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι θα πούμε, ότι ναι, ο αθλητισμός ήταν αυτός ο οποίος ξελάσπωσε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Εντάξει, είχαμε και μετάλλικα. Okay. Είμαι η Βιβί και δεν μπήκα στους μετάλλικα. Πέστε να με φάτε τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 5 το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι και τις 10.

0: Τι θα μπορούσε να είναι η ευχή αυτή, να χάνουμε το μέτρημα. Για όλο εκείνο το μέτρημα, για όλες εκείνες τις ημέρες οι οποίες περνάνε, και δεν είναι απλά ένα μέτρημα, είναι οι μέρες τις οποίες τις ζούμε. Γνωρίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στην καθημερινότητα, αλλά γνωρίζω και το πώς θα τα κάνουμε και καλύτερα. Το μυστικό της κάθε μέρας, το μυστικό και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, βεβαίως είναι ο καφές, βεβαίως είναι η γεύση, είναι η μυρωδιά του, είναι η εμπειρία του που και σήμερα θα μας ενώσει. Θα σας πω εγώ πώς θα μας ενώσει αυτό το προωθητικό μήνυμα. Ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια, αλλά και ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση φουντούκι και σοκολάτα. Δύο υπέροχες, ωραίες, γευστικότατες και αρωματικότατες εκπλήξεις που μας περιμένουν και τις δοκίμασα το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να σας πω γιατί μου άρεσε περισσότερο. Ωστόσο, και το απόγευμα και το πρωί, ένα χαλαρωτικό καφεδάκι είναι το ζητούμενο της κάθε μέρας, του κάθε μετρήματος. Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ.

0: ανακάλυψέ τον.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Menta Icons. Ακού τα τραγούδια τη

Κράψας, Τόκας, Μητροπάνος, μας πήγαν να μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ξανά πίσω για να φύγουμε ή φύγαμε ή δεν ξέρω, είμαστε καθοδόν. Τέλος πάντων, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Eurovision. Είτε το παρακολουθούμε το φαινόμενο, το show όλο αυτό, είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μαζευτούμε σε σπίτια. Άνθρωποι που, ναι, αυτό κάνουμε δηλαδή στο δικό μου το σπίτι κάθε χρόνο. Άνθρωποι που δεν είμαστε πάρα πολύ Eurovisionολόγοι, απλά ξέρουμε τις ημερομηνίες, μαζευόμαστε στο σπίτι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να κάνουμε ένα bonding που λέμε στα ελληνικά. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν, οι καρδιές μας τα χτυπάνε στη Βιέννη. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Ακύλας, αν ενδιαφέρεστε, κέρδισε έδαφος τα προγνωστικά. Είμαστε στη δεύτερη θέση, βεβαίως στηρίζουμε. Αύριο Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός. Στην τέταρτη θέση θα διαγωνίζεται ο Ακύλας για να πάει δηλαδή στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Το Σάββατο λοιπόν συμμετέχουν 25 χώρες. Δεν μπορεί, εντάξει. Τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και πάρα πολύ καλή εξέδρα και πάρα πολύ ωραίο πάγκο στον καναπέ του σπιτιού μου. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε αυτή την εβδομάδα και πιστέψτε με, θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Όσον αφορά την Κύπρο, διαγωνίζεται στο δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Δηλαδή τώρα είμαστε Δευτέρα και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έχουμε Eurovision. Δευτέρα, Τετάρτη, ρεπό, Παρασκευή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μέντε το πρωί. Βιβί Παπαστάδη μέχρι και στις 10.

Αυτό ακριβώς γίνεται. Αν μας φύγει, θα ξανάρθει και αυτό γίνεται από την πολύ πολύ πολύ καλή μέρα. Αυτό γίνεται σε μια συνθήκη που λέγεται έρωτας ή αλλιώς, αν το θέλεις, και με περισσότερα λογάκια, είναι η άνοιξη, το σύννεφο, χρυσή βροχή, είναι η θάλασσα, είναι ο ήλιος της, είναι και η γλάρη λευκή. Η Μαρίζα Ρίζου διασκευάζει η Διονύση Σαββόπουλο για τη δικιά μας την πολύ πολύ πολύ πρωινή καλημέρα, η οποία έχει καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Μέντε το πρωί λοιπόν στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που βέβαια η κίνηση στους δρόμους είναι παιδιά χάλια. Δεν μπορώ να... Έφτιαξα ένα τόσο ωραίο σκηνικό με τον έρωτα, με την άνοιξη, με την ωραία φωνή της Μαρίζας και όλα αυτά για να καταλήξουμε στο ότι έχει κίνηση. Έχει και μικροατυχήματα, έχει και μικροσυγκρούσεις, έχει και ακινητοποιημένα οχήματα. Πάμε στα υπόλοιπα της άνοιξης, τέλος. Δεν περιγράφω άλλο. Ωραίες καιρικές συνθήκες, πρόβα καλοκαιριού αυτή την εβδομάδα, 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα με συννεφιά στο κέντρο της Αθήνας και με ένα καλοκαιράκι το οποίο περιμένουμε να έρθει. Ναι, όλη αυτή την εβδομάδα έτσι θα είναι. Δηλαδή η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή. Καλά, εντάξει, okay. Βγάλτε τα μαγιό, τι να κοντίνουν μόνο οι ζακέτες, τι να κοντίνουν μόνο τα μανίκια. Καλημέρα μας λοιπόν, καλή εβδομάδα.

Και τα γυαλιά τα κρατάμε, αλλά και το ιταλικό εδώ στο τέλος το κρατάμε. Και πολύ περισσότερο μπορεί να σας χρειαστεί κιόλας, ε? Βεβαίως, βεβαίως. Πού θέλω να καταλήξω? Όλα καταλήγουν αυτή την εβδομάδα σε ένα μέντα ταξίδι, παιδιά. Αυτή την Παρασκευή 15 του μήνα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, περίπου τέτοια ώρα θα κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση, όπου ένας τυχερός θα πάρει τον άνθρωπό του, τη Ρίτα, το ρητάκι του, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και θα πάει για 5 ολόκληρες μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα μέχρι την Ιταλία. Και όχι έτσι ένα τουρ ιταλικό, θα πάει Τοσκάνη και Τσίνκουε Τέρε. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι Πινέζες μέσα στον ιταλικό χάρτη. Με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel θα πάτε καλά, θα έρθείτε ακόμα καλύτερα. Χρειάζεται μόνο η λέξη που σε ταξιδεύει, την οποία θα την αλλιεύσετε τώρα περίπου σε ένα τεταρτάκι, γιατί στις 10 ακριβώς θα ακουστεί άλλη λέξη. Όχι αυτή που ακούστηκε στις 8, ούτε αυτή που θα ακουστεί μελλοντικά στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 6 και στις 8 το βραδάκι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχετε πολλαπλές ευκαιρίες για να δηλώσετε τη συμμετοχή. Τώρα 10 η ώρα λοιπόν θα ακουστεί ακόμα μια λέξη που σε ταξιδεύει. Θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα τη συμπληρώσετε με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, και με αυτόν τον τρόπο ακόμα ένα μέντε ταξίδι θα γίνει δικό σας. Τα ταξίδια μας είναι ολόκληρες εμπειρίες, κυρίες και κύριοι. Οπότε γι' αυτό σας λέω, συνοδεύονται με τα μουσικής και έρχονται εδώ και μας κάνουν παρέα. Βεβαίως σημειώστε ότι θα φύγει 29 Μαΐου, έτσι. Στην ιδανική εποχή που η ιταλική φύση θα ανθίζει, έχει ακόμα πολύ καλές θερμοκρασίες, δεν έχει πολύ κρύο, σαφέστατα δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη, και είναι η καλύτερη εποχή για την Ιταλία. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα, παιδιά, τα οποία έχουμε να περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

0: αυτές τις διαπιστώσεις, αλλά και με κάτι τέτοια ερωτήματα τα οποία γεννώνται μέσα από τα τραγούδια, σας αφήνω. Homework δηλαδή. Βεβαίως έρχεται ο Νίκος Μωραΐτης για απαντήσεις, αλλά και ιδέες από τις 10 μέχρι και τις 12 για το τετράωρο που έφυγε από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα. Η VP Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας μπήκε αυτή εδώ η εβδομάδα με το δεξί. Αύριο, σαφέστατα ντε, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα. Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
7: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι θάλασσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωτοθλήματος. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέντο 88. Ένα, όμως τι ακούσαμε. Ακούσαμε το τραγούδι, αυτό το «Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω, να μην με αφήσεις μόνο ποτέ», το οποίο είχε συνδεθεί πολύ στενά με την ΑΕΚ. Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε τους Μετάλλικα. Θα μου πεις πάλι τι σχέση έχει αυτό με τον Μέντο 88. Βάλαμε να ακούσουμε ελληνικά τραγούδια. Έλα όμως που ήρθαν οι Μετάλλικα και είπανε και το Ζορμπά του Μικη Θεοδωράκη και είπανε και το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες. Οπότε και αυτό πάλι έχει να κάνει με την ελληνική μουσική, διότι παντού υπάρχει αυτό εδώ που αγαπάμε, το ελληνικό τραγούδι. Παντού υπάρχει ένας Μέντα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι ο Μέντα 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Η καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Θα τη συναντήσουμε και τη θάλασσα που θα πάει κοντά είναι. Κοντά σημά ανεβαίνει και η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Περνάω σε προθετικό μήνυμα διότι Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact δημιούργησε το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί για να στηρίξει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει την κοινωνική απομόνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Σαλήμου και Γλυφάδας, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται κοντά στο Δι Ελλήνικον και μέσα από διάφορες δράσεις όπως θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, μουσική, μαγειρική, έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά. Περνάμε τώρα στην Νόβα, διότι εδώ υπάρχει το καλό το νέο. Με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ για περιόριστη επικοινωνία χωρίς την ανάγκη οπτικής ίνας. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες. Θα βρείτε στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης εδώ στην παρέα σας και γραμματολογική, όπως είδατε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μέντα 88.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Jump.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Τζάμπο Ιδέες. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org. Να δω.

καρδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της.

Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι ο Μέρα 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν. Ναι, μας ένωσε όπως ένωσε δύο φωνές το τραγούδι που μόλις ακούστηκε. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Σας αρέσει, αλλά μήπως σας αρέσει περισσότερο το χαιρετίσματα στην εξουσία ή μήπως σας αρέσει περισσότερο και από τα δύο ένα τρίτο. Λοιπόν, η μουσική έρευνα της Αθήνας είναι στο mendo88.gr. Μπαίνετε, ακούτε τα τραγούδια, μας λέτε τι μουσική θέλετε να παίζει στο ραδιόφωνο και κερδίζετε 1000 ευρώ μετρητά. Μάλιστα, όσο περισσότερο συμμετέχετε σε αυτό το μουσικό παιχνίδι, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε τα 1000 ευρώ. Είδατε, εδώ ο Μέντο 88 είναι όλο δώρα και εκπλήξεις, αλλά το μεγαλύτερο δώρο είναι τα ίδια τα τραγούδια.

0: Μέσα από τη φωνή της Ελένης Δήμου εδώ στον Μέντο 88, ένα τραγούδι για τις κρυφές αγάπες, τους κρυφούς έρωτες. Οι φανεροί έρωτες πηγαίνουν το σκάνι, πηγαίνουν μέντα ταξίδι, το σκάνι και Cinque Terre, συγκεκριμένα δύο μαγικές περιοχές της Ιταλίας, σε ένα ταξίδι για 5 ημέρες για 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακόμα ένα πάρα πολύ ξεχωριστό μέντα ταξίδι. Ακούστε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά εδώ στον Μέντα 88 στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπείτε στο mento88.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μετά βρεθείτε μόνο μία ανάσα από την έξοδο, από την πτήση, από το ταξίδι. Αυτή η ανάσα που μένει καλύπτεται από τη Βιβί Παπαστάθη. Εκείνη θα κάνει την κλήρωση. Η Βιβί μας που την ακούμε μέντα το πρωί, καθημερινά 6 με 10 εδώ και αλλάζει η μέρα μας. Περνώ σε προθετικό μήνυμα, διότι αν θέλετε να κερδίσετε αμέτρητες προσφορές, και αυτό ξανά και ξανά, τώρα με την Nova κερδίζετε παντού. PADU, κερδίζετε σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel. Μπείτε στην εφαρμογή παντού, διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Εδώ στην καινούργια εβδομάδα, εδώ στην καινούργια μέρα, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, την καλημέρα μας.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα? Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα.
10: Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Μέντα 88.
16: Μέντα

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Καλημέρα και πάλι με ένα τραγούδι ονειρικό γραμμένο από τον Κωνσταντίνο Βίτα, εδώ με τη φωνή του Ορέστη Χαλκιά. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, Ηνωμένο 88. Δεν είναι ονειρικά τα πράγματα εκεί έξω, σαν το τραγούδι που ακούσαμε. Δηλαδή, από σήμερα υπάρχει ένα κύμα ζέστης που έρχεται από την Αφρική. Άρα, αφού έρχεται από την Αφρική, φέρνει και σκόνη. Θα διαρκέσει σήμερα και αύριο, κυρίως από την Τετάρτη, θα αρχίσει να υποχωρεί. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, και αν χρειάζεστε λίγη δροσιά μέσα σε όλα αυτά, ναι, υπάρχει πάντα η φωνή της ελευθερίας. Ελευθερία Αρμανιτάκη, τα τραγούδια της έχουν γράψει τη δική μας ιστορία. Μπείτε τώρα στο mendo88.gr για να ακούσετε τα τραγούδια της ελευθερίας, να ψηφίσετε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και να κερδίσετε και ένα iPhone 17. Και αν θέλετε και ακόμη περισσότερη δροσιά, Χάρης Αλεξίου, μέσα τώρα.

0: Γιάννης Αγγελάκας ήρθε να βάλει ροκ πινελιά στο πρωινό μας. Είστε στον Μέντα 88, είμαστε στην καινούρια εβδομάδα. Υπάρχουν όμως, παρότι καλοκαιριάζει σιγά σιγά, και κάποιες παραστάσεις οι οποίες συνεχίζουν σε κλειστούς χώρους, και αν είναι σημαντικές σίγουρα μας είναι μια πρόκληση για μας το να πάμε ως εκεί. Μιλάω για το Βυσσινόκηπο στο Εθνικό Θέατρο, μιλάω για Μέντα Θέατρο, μια παράσταση η οποία ήταν sold out, γι' αυτό και ως τις 24 Μαΐου συνεχίζεται στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Εξασφαλίσαμε κάποιες διπλές προσκλήσεις για εσάς για τις 13 και 14 Μαΐου, ή Τετάρτη ή Πέμπτη δηλαδή. Σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου, σημαντικοί ηθοποιοί, Βόνη Μαλτέζου, Ράνια Οικονομίδου, Αμαλία Μουτούση, συνθέτουν την διανομή. Πρόκειται βέβαια για το αριστούργημα του Αντών Τσέχοφ. Οπότε μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε εκεί τη φόρμα συμμετοχής και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Περνάω τώρα σε προθετικό μήνυμα στο Sweps, το οποίο σας προσκαλεί να κερδίσετε 1.600 δώρα εισιτήρια για τα Village, για θέατρα, προβολής για το σπίτι, home cinema δηλαδή. Το μεγάλο έπαθλο είναι ταξίδι στο Λονδίνο. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Sweps, κρατήστε την απόδειξή σας, μπείτε στο Coca-Cola, επανεβάστε τη φωτογραφία της απόδειξης και κερδίστε Sweps. Απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Μέντα 88. Απόλαυση μουσική σε όλα τα πλάνα και προφίλ και αμφάς. Φύλαμε σε πολύ λίγο.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

Αυτό εδώ το κορίτσι που κοιμάται, να ξέρετε ότι σαν σήμερα πριν από 100 ακριβώς χρόνια άρχισε να υποφέρει, διότι ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος σαν σήμερα το 1926 αποφάσισε ότι οι γυναίκες πρέπει να μη φοράνε κοντιφούστα. Η άκρη του υφάσματος έπρεπε, λέει, να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος το περισσότερο. Έτσι γράφτηκε βέβαια και το τραγούδι από το Γιώργο Μητσάκη, γιατί παντού υπάρχει ένα τραγούδι. Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντα 88, ελεύθερα κορίτσια, ελεύθερα γόρια, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους σας.

0: φτάνουμε σιγά σιγά στην άκρη αυτής της διαδρομής, της πρώτης για την καινούργια εβδομάδα. Φτάνουμε σιγά σιγά και πιο κοντά στην Τοσκάνη, διότι σε ακριβώς 15 λεπτά θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντα 88. Ύστερα θα μπείτε στο Μέντα88.gr, θα τη σημειώσετε, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι Τοσκάνη και Cinque Terre θα βρεθούν πιο κοντά σε εσάς και σε άλλον έναν βέβαια της επιλογής σας για 5 ημέρες με όλα τα εξοπληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Περνάω στα προωθητικά μηνύματα, διότι πια δεν χρειάζεται να περιμένουμε με τις ώρες, με τα λεπτά, το ίντερνετ θα φορτώσει. Με Nova 5 Home ίντερνετ έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova και αυτό όπου είναι τεχνικά εφικτό. Θα βρείτε τον χάρτη των ταχυτήτων στο nova.gr. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας εδώ στον Μέντα 88 σε μια ημέρα που ξεκινάει ζεστά και ελπίζουμε να ξεκινήσει και δυνατά για εσάς και για μας. Ραντεβού αύριο το πρωί από τις 10. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τις αρκάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
13: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
14: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χρώματα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88. Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλίτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menta Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα.
3: Μπάλα, είπε το παιδί. Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγίτικο σοκάκι?
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Μέντα 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/όροι.
9: Να δω

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
6: Μέντα 88.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός

2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ομορφιά. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: Σε το ταξίδι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: έρημνο, ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: διαμόρφωσης Next Generation EU.
14: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διανινά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρη Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια που σμπαίλισαν. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Είναι αυτό ακριβώς που ψάχνουμε όλοι μας. Πότε θα φύγει επιτέλους τελείως η αφρικανική σκόνη, σχεδόν έφυγε. Όχι τόσο για τα αυτοκίνητα, αλλά θέλουμε να καθαρίσουμε, να σκουπίσουμε τα μπαλκόνια για παράδειγμα, γιατί αρχίζουν οι καλοκαιρινές νύχτες. Όποιος έχει έτσι και ένα ελάχιστο μπαλκόνι, γιατί είναι και βαθιά στην ανάμνηση μέσα μας. Καλοκαίρι στο μπαλκόνι με κανένα φρούτο, τότε με τους γονείς, θυμάστε που μετέφεραν την τηλεόραση έξω. Τώρα δεν έχει τίποτα η τηλεόραση, κινητά έχουν κάποιοι, αλλά αν τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και βάλουμε ραδιόφωνο, βάλουμε Μέντα 88 και έχουμε και ένα βιβλίο για παρέα, ίσως να είναι ό,τι πιο ξεκούραστο και αγχολητικό. Είμαστε ο Μέντα 88 και για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και για αυτά εδώ τα απογεύματα που θέλουν ξεκούραση. Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή μας εκπομπή.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: δρόμο εκεί έξω με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6. Αύριο Τρίτη, η πιο ζεστή μέρα με 30 στο κέντρο και αίσθηση για πολύ παραπάνω. Αρχίσαμε και τις γνωστές διαπραγματεύσεις για τη θερμοκρασία, για το air condition και στο γραφείο και στο σπίτι. Τα γνωστά τα ξέρετε κάθε χρόνο. Τώρα, σε ένα μισάωρο και κάτι ψηλά στον αέρα μας, η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται και ακούστε τη με προσοχή, γιατί Παρασκευή πρωί κληρώνουμε το Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre στην Ιταλία. Αξίζει πραγματικά να το κερδίσετε εσείς, αξίζει πραγματικά να το ζήσετε.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών.

0: Πάσε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα.
10: Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: 1η Ιουνίου πέφτει τρίμερο. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρουμε βεβαίως, όποιος μπορεί κανονίζει ή το Σαββατοκύριακο πριν ή το Σαββατοκύριακο μετά το τρίμερο. Ο έξυπνος, ο ταξιδιώτης έτσι λειτουργεί. Όποιος μπορεί δηλαδή, όποιος έχει τη δυνατότητα. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο menta88.gr. Είναι η μουσική έρευνα της Αθήνας. Άκου τα τραγούδια, πες μας τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε και 1000 ευρώ. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις τα 1000 ευρώ. Επομένως, πάρε τώρα μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνει σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Κοίτα εδώ.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
18: Μέντα 88.

ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ρομαντισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

εκπληκτική φωνή ο Απόστολος Ρίζος. Τι να θυμηθώ στον Μέντα 88. Και πριν βάλω τον ύμνο, θα καταλάβετε, πλησιάζει η στιγμή που θα κερδίσετε και θα ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Μέντα 88 για το Μέντα ταξίδι στην Ιταλία, στην Τοσκάνη και στο Cinque Terre. Παρασκευή πρωί η Βιβί Παπαστάθη στην εκπομπή Μέντα το πρωί, 6 με 10 παίζει η Βιβί μας εκεί, 9 και κάτι θα κάνει την κλήρωση, 5 μέρες για 2 άτομα, όλα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel και με όσες συμμετοχές θέλετε εσείς, με όσες διαφορετικές λέξεις. Η λέξη που σε ταξιδεύει λοιπόν είναι που σας βάζει στην κλήρωση. Η λέξη αυτή ακούγεται στον αέρα του Μέντα 88 κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8. Αλλάζει συνεχώς αυτή η λέξη. Τη γράφετε με το που την ακούσετε στο menda88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.

0: Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε κατεβάσει το πιο βαρύ χειμωνιάτικο μπουφάν μας και τώρα ψάχνουμε το πιο λεπτό καλοκαιρινό ύφασμα για να ρίξουμε πάνω μας, γιατί έχει ζέστη και υγρασία τροπικού κλίματος πια. Αθήνα, 11 Μαΐου του 2026, με Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Στο menta88.gr μπαίνετε και απολαμβάνετε τα Menta Icons. Ακούτε όλες τις εκπομπές Menta Icons και βεβαίως ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Ακούτε, ψηφίζετε και κερδίζετε και ένα iPhone 17. Menta Icons, Ελευθερία Αρβανιτάκη, υπέροχη διαδικασία στο menta88.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα

0: αλήθεια είναι πως ψάχνουμε όλοι μας κάτι που να μπορεί να μας ηρεμήσει, να μας διώξει το στρες, όλες αυτές τις επίμονες σκέψεις. Και έλεγε το πρωί η Βιβί Παπαστάθη στο Μέντα το πρωί, έλεγε πόσος πολλοί κόσμος βλέπει διαδικτυακός από webcams ωραίες εικόνες από τη ζωή, για παράδειγμα, των πελαργών. Έχουν στημένες κάμερες, webcams, και μπορείς να βλέπεις όλη τη φύση στο μεγαλείο της, και έχει και από Ελλάδα, από τη Φιλιππιάδα πάνω εκεί στην Πρέβεζα. Τι ωραίος τόπος, είναι και μαγικά πλάσματα οι πελαργοί. Δεν τυχαίο που λέγανε πως έφαιναν τα μωρά, τίποτα τυχαίο. Ψάχνουμε τέτοια ωραία πράγματα, βάζουμε και Μέντα 88 να παίζει το ραδιόφωνο και όλα μπορεί να μοιάζουν λίγο καλύτερα.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum, για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Σοκράτη, κι άμα έχεις τέτοιο τραγούδι, μια κιθάρα και μια φωνή αρκούν. Άλλο ήθελα να πω τώρα για τη συνέχεια. Ήθελα να πω ιστορία για τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, για το τραγούδι που θα βάλω. Αλλά προέχει τώρα η δική σας ιστορία. Αυτή που θα ζήσετε στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre στην Ιταλία με το Μέντα Ταξίδι. Παρασκευή πρωί μπορεί να ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Μέντα. Εκεί στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. 9 και κάτι θα κάνει την κλήρωση η Βιβί. Κληρώνουμε το Μέντα Ταξίδι 5 μέρες για 2 άτομα. Όλα πληρωμένα εκεί στην Ιταλία με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μπορείτε και άλλες συμμετοχές, όσες θέλετε με διαφορετικές λέξεις. Η λέξη που σε ταξιδεύει, το ξέρετε, αυτός είναι ο τρόπος να μπείτε τώρα στην κλήρωση. Η λέξη ακούγεται κάθε μέρα 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα ακούσετε τη λέξη, τη γράφετε στο mendo88.gr εκεί που λέει Μέντα Ταξίδι. Συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής. Και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.

0: Χαλιά μαζέψαμε, και όχι. Μπουφάν χοντρά καταχωνιάσαμε, μπαλκόνια ετοιμάζουμε, τα περσινά καλοκαιρινά δεν μας κάνουν και κάπως έτσι οδηγούμαστε προς τα μέσα Μαΐου με κάτι που σίγουρα δεν αλλάζει με τίποτα, ό,τι και αν γίνει, η αγάπη μας στην καλή ποιοτική μουσική. Μέντα 88 λοιπόν στα ραδιόφωνα, menda88.gr, διαδικτυακό σε προωθητικό μήνυμα, διεκδικούμε πάνω από 1.600 δώρα από το Sweps, εισιτήρια για θέατρο, για σινεμά, προβολής για σινεμά, ταξίδι στο Λονδίνο και θεατρική παράσταση εκεί στο West End. Πώς συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola App. Και για τη συνέχεια, ναι, θα βάλουμε Γιάννη Χαρούλη που μου ζητάτε. Καλό δρόμο και έξω με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3-6.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menda88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menda88.gr.
2: Menda88.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια του Μπαϊλίτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
2: Εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συναίσθημα.

0: ξεφτιλίζουν από συνέστημα και από αλήθειες τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, και γι' αυτό δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε μόνο 5 από τα αγαπημένα μας τα Menda Icons. Για δείτε κι εσείς αν θα δυσκολευτείτε, μπείτε τώρα menda88.gr, εκεί στα Menda Icons, ακούστε τραγούδια από όλη την πορεία της Ελευθερίας, διαλέξτε τα δικά σας αγαπημένα και κερδίστε και ένα iPhone 17. Και κάπου εδώ αναλαμβάνει μέχρι τις 9 την κατάσταση η Βάσια Ρεντούμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας, ευχαριστώ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Menda 88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menda ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menda 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
8: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.

Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καλοκαίρι. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Γκρινιάζω συχνά πυκνά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τις καθυστερήσεις, για τις συνθήκες, αλλά σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά άλλου, γιατί επί 20 λεπτά μέσα στο λεωφορείο μια παρέα δίπλα μου μιλούσε για μια συναυλία και πώς τα πέρασαν, πώς ήταν τα φώτα, πώς ήταν ο ήχος, ποιο ήταν το αγαπημένο του σημείο, ποιος άκουγε καλύτερα από εκεί που ήταν και πώς τα πέρασαν με τους φίλους τους. Τα έλεγαν και φώτιζαν, γυάλιζαν τα μάτια τους. Και είμαι σίγουρη πως θα έχουν να συζητάνε για πολύ πολύ καιρό ακόμη, γιατί αυτό κάνουν οι μουσικές. Σε ενώνουν με τον άλλον, ανοίγουν καινούργιες συζητήσεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, και φτιάχνουν αναμνήσεις που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από μία φωτό με ένα μπλουζάκι. Με μουσικές συναντιόμαστε και εμείς σήμερα και με τραγούδια θα πάμε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Μέντο 88 στην παρέα σας, πασχαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε μετά από ένα Σαββατοκύριακο. Πολύ πολύ περισσότερο χρόνο θα μετρήσουμε στο επόμενο.

0: Οι μεγαλύτερες αλήθειες της ζωής μας είναι συχνά γεμάτες αντιφάσεις. Αν θέλεις να ελευθερωθείς, πρέπει να χάσεις πρώτα κάτι. Αν θες να βρεις το σωστό, πρέπει να κάνεις και τα λαθάκια σου. Αν θες να γιάσεις, πρέπει να αμαρτήσεις. Ήταν η Αρλέτα, ήταν το μπαρ το ναυάγιο. Καμία μα καμία αντίφαση, από την άλλη δεν έχει το μεγάλο μέντα ταξίδι. Εκεί είναι όλα ξεκάθαρα. Μία λέξη χρειάζεστε, τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Και αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr και με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε το μεγάλο μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre, ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο

0: Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά και όχι, δεν είναι που ξαφνικά όλοι αποφάσισαν να διαφημίσουν την ευτυχία τους, είναι που ξαφνικά όλα τα βλέπεις διαφορετικά. Η ίδια εικόνα, η αγαπημένη σου εικόνα περνάει από μπροστά σου πια με λάθος και μάλλον ασυγχρόνιστος τους υπότιτλους μέχρι να συγχρονιστεί πάλι κάποια στιγμή. Η φίλη μου χαράματα ήταν η Χάρης Αλεξίου. Σημειώστε δύο ημερομηνίες, 22 και 23 Μαΐου. Είναι το διήμερο του Ρίζες Fest 2026 στην Τεχνόπολη. Προθετικό είναι το μήνυμα και ποια θα είναι εκεί για να μας καλωσορίσει η Μπύρα Α, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια, με παγωμένη μπύρα φυσικά, θα είναι εκεί για ένα γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσικές, χορό, καλοκαιρινή διάθεση και διαγωνισμό για να κερδίσετε το συλλεκτικό μαντίλι της ή ένα γεύμα κερασμένο από την Α. Και αν θέλετε να πάτε και δωρεάν, δεν έχετε παρά να μπείτε στα social media της Α μέχρι τις 19 του μηνός και να δηλώσετε συμμετοχή στη κλήρωση που θα γίνει για διπλές προσκλήσεις. Μένετε 88, όπου και αν σας βρίσκουμε, στα κοντινά ή στα μακρινά, βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρουν και οι δύο επόμενες ώρες.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως? Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altus

0: 7 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
9: Ναι.
8: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
9: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
10: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.

10 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα και πάλι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Μέν το 88 σε κάποιο ραδιόφωνο και μέν το 88.gr σε κάποιον υπολογιστή ή κινητό. Εκεί στο site στο μέν το 88.gr μπαίνετε και για να μας πείτε τη γνώμη σας για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Για να πάρετε μέρος δηλαδή στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Με απλά λόγια, ακούτε τραγούδια και παράλληλα διεκδικείται και 1.000 ευρώ. Τραγούδι το Big Slack, αυτό που ακούσαμε, Δε φταίω εγώ, μέσα μου θα ζεις, και μάλλον στις πιο όμορφες εικόνες. Γιατί όταν ο χρόνος περνάει, πάβει πια να υπάρχει και άσπρο και κόκκινο, συνήθως αυτό που μένει είναι το ροζ.

0: Όλα έχουν γίνει κατανοητά, έλεγε ο Σάρτρ, εκτός από το πώς να ζούμε. Πάντως αυτός ο τρόπος που ακούσαμε σίγουρα δεν είναι αυτός που μας πρέπει. Δεν μίλαγε, μα όλα τα ζητούσε. Ήταν το εφάπαξ από την ομότητη τηλετενία που γυρίστηκε και σε νησιά των Κυκλάδων, αλλά και στη Γαλλία. Και από εκεί πάμε στην Ιταλία, πάμε στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε, στα υπέροχα αυτά μέρη, πραγματικά. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Εκεί θα σας πάει αυτή τη φορά το μεγάλο Μέντε ταξίδι. Ένα τυχερό ή μία τυχερή, αλλά θα πάρει και παρέα μαζί του, γιατί είναι για δύο άτομα, ταξίδι 5 ημερών, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, και το Γλασόπουλος Travel αναλαμβάνει να περάσετε εξαιρετικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να ακούσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά στις 8 και στις 10 το πρωί, στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Και αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Λίγες μέρες έμειναν για την κλήρωση. Την Παρασκευή θα γίνει στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum, για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μέντα 88.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.

0: Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Από τη Μακεδονία και τη Θράκη ξεκινάει η ιστορία της Βασιλικής, μια ιστορία που δεν έμεινε όμως εκεί. Ταξίδεψε από τα πολύ βόρεια μέχρι τα πολύ πολύ νότια και από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά και δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που να μην την έχει ακούσει ή δεν την έχει τραγουδήσει ή δεν την έχει χορέψει. Πολύ κόσμο έχει ενώσει η ιστορία της. Και μιας και λέμε για μουσικές και χορούς, τέτοιους χορούς, να πούμε και για τις μπύρες που πίνουμε στα πανηγύρια που είναι και καλύτερες. Προθετικό είναι το μήνυμα. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, την Παρασκευή και το Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η Μπύρα Αλφα. Η Αλφα που σας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ, για να σας δροσίσει με παγωμένη μπύρα φυσικά, να σας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια και σας περιμένει και με διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Και αν θέλετε να μπείτε στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν, δεν έχετε παρά να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στα social media της Μπύρας Αλφα μέχρι τις 19 του μηνός. Μένει το 88. Όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μας χαίρετε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τα λόγια να δείξουν 9.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Θες σίδερο, Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι,

0: ήταν η Κόντρα Τενόρι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι διαδρομές. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

αλήθεια ενός ανθρώπου είναι κυρίως αυτό που κρύβει, έλεγε ένας Γάλλος συγγραφέας, και από τον εαυτό του. Ναι, κάποιες φορές και από αυτόν, κυρίως από αυτόν. Η ιστορία μιας ολόκληρης ζωής ήταν αυτή που ακούσαμε, με όσα θέλουμε να παραδεχτούμε και όσα θέλουμε να κρύψουμε. Ήταν τα Τερατάκια Τσέπης από του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μέν το 88, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, βάσχερετε μου στο μικρόφωνο και στα λόγια. Και το επόμενο όμως κρατάει μυστικά.

0: Σε μια περιοχή θρύλου μας πήγε για λίγο η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, σε μια περιοχή που παρότι έχει αλλάξει τόσο πολύ, ακόμα μπορεί να σου διηγηθεί ιστορίες για τις εποχές που εκεί πουλούσαν αυτό που θες, που είπε και το τραγούδι, αλλά και τις εποχές που ήταν κέντρο εμπορίου και φιλοξενούσε πολλές αποθήκες λαδιού, εξού και το όνομά της. Πάμε και σε μια άλλη περιοχή που το όνομά της σημαίνει πέντε χώρες, πέντε τόποι. Cinque Terre. Εκεί σας πηγαίνει το μεγάλο Μέντα ταξίδι αυτή τη φορά, στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre. Πέντε ημέρες του ταξιδιού για δύο άτομα, εννοείται ότι θα πάρετε και παρέα μαζί σας, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αναζητήσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Κάθε μέρα την ακούμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά δύο ώρες, και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site menta88.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται 15 του μηνός στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Μέντα 88.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10

0: ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ναι, έλα, Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα.
7: Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Το ζήτησες.
10: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Μέντο 88 και Μέντο88.gr. Αν μας ακούσατε διαδικτυακά, εκεί συναντηθήκαμε και σήμερα. Στο site δε, στο Μέντο88.gr, μπορείτε να μπείτε για να ψηφίσετε και για τα Μέντα Icons που αυτή τη φορά είναι αφιερωμένα στην Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπαίνετε, ακούτε τραγούδια της, ψηφίζετε μέχρι 5 και μπορείτε έτσι να διεκδικήσετε και ένα iPhone 17. Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ αποχαιρετάμε. Για τις 3 ώρες που πέρασαν ήμασταν παρέα. Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 6, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά!
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altus

0: 7 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Να δω.

0: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τραγουδάς?
1: Δεν το ελέγχω.
2: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menta Icons. Ακού τα τραγούδια τη

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέχεια.

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Μέντα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Τα βιλιά που περνούν τον Βόσπορο.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω. Σα διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.